θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Βγήκαν επιστήμονες τώρα και είπανε ότι υπάρχει ως μέθοδος χειραγώγησης που το νιώθεις στην καθημερινότητα, το love bombing. Οι βομβαρδισμοί αγάπης, αυτή που σε γλύφει συνέχεια. Σου λέει: Πω, τι φοβερός που είσαι. Τι είναι αυτό που είσαι. Τρομερός, δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Το έχουμε δει και σε πολιτικό επίπεδο. Να αποθεώνουν και να ξέρεις ότι είναι ο is no good που θέλει να πάρει τη θέση του χαλίφη. Το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό σε κοινωνικό επίπεδο ονομάζεται love bombing. Δηλαδή, βομβαρδισμός αγάπης. Σου λέει κοπλιμέντα, σου λέει κοπλιμέντα, αλλά αυτό που θέλει είναι να σε ελέγξει συναισθηματικά και να σε χειραγωγήσει, παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ σωστό και το λέει η κλινική ψυχολόγος και άλλοι, αλλά προτάσω αυτή γιατί λέει τα περισσότερα, η κυρία Ντουρβάσουλα. Μήπως είναι από Λάρισα ή από Λάρισα η Ινδία. Ένα από τα δύο. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδα.
1: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάγκλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Big Slugs. Μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Μεθυσμένη. Θίεση 101,3.

Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι έρευνες που έρχονται να σε τρομάξουν ακόμα περισσότερο από όσο είσαι τρομαγμένος, ενώ υποτίθεται ότι σου μεταφέρουν μια ηρεμία και σε κατησυχάζουν. Υπάρχει μια έρευνα για το πώς να κοιμάσαι στην κρεβατοκάμαρα. Προτείνουν οι ειδικοί να κοιμάσαι με κλειστή την πόρτα. Ούτε καν μισάνοιχτη, ούτε χαραμάδα φωτός. Να την κλείνεις τελείως. Δεν αναφέρεται, δεν το βάζει αυτό το ζητούμενο με τη γάτα. Θέλει να μπαινοβγαίνει η γάτα. Γρατζουνά, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δικό σου λίστο. Εδώ οι επιστήμονες μιλάνε για το πώς θα κοιμόμαστε στην κρεβατοκάμαρα. Την κρεβατοκάμαρα λέει κλείνει την πόρτα, γιατί έτσι είναι καλή η ποιότητα του ύπνου. Ο θόρυβος και το φως από άλλα σημεία του σπιτιού μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο. Και κοιτάξτε τώρα τι παραμέτρους βάζει έναν απλό ύπνο που προσπαθείς να κάνεις, έτσι. Γιατί λέει, άμα πάρει φωτιά στο σπίτι, μια κλειστή πόρτα εμποδίζει τον καπνό και τα δηλητηριώδη αέρια να μπουν μέσα. Οπότε σας δίνουν περισσότερο χρόνο να ξυπνήσετε και να βγείτε με ασφάλεια. Άντε τώρα κοιμήσωση. Είτε με κλειστή είτε με ανοιχτή. Και στο κάνει επιστήμονας αυτό. Να πηγαίνεις για ύπνο και να λες κατά βράδυ να κλείσω την πόρτα, να μην πιάσει καμιά φωτιά και εισπνεύσω δηλητηριώδη αέρια. Αν βάλω και 5-6 σακιά άμμο στο παράθυρο, μην έρθει κανένα τσουνάμι. Και μετά πέφτεις, κοιμάσαι, λουλούδι όλα. Βλέπω διαμαρτύρεται η Τίνα ότι δεν μπορεί με κλειστή. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ στους επιστήμονες πέστε τα. Υπάρχουν πολλές παράμετροι μέσα στο σπίτι που εμποδίζουν ακόμα και το να κλείσεις την πόρτα, αντιλαμβάνομαι. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πουλάκια γράφτε.
1: Σωκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Cleansed τη Σάρα Κέιν. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Καραπατάκι, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

Και κοιτάξτε τώρα τι κάνουν οι γείτονες για να πάμε και στα εθνικά μας που λένε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά και με τα καλώδια και τα διάφορα τέτοια. Πού θα χαράξουμε, μπορεί να πάμε πιο εδώ, μπορεί να έρθουν πιο εκεί. Διάφορα συμβαίνουν, γιατί βλέπετε ότι κάτι έγραψε η Καθημερινή για επαναχάραξη του καλωδίου, για να μην πιάσουμε μέσα τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας από τους Γάλλους. Τα ρίξαμε στους Γάλλους, είπαμε στους Γάλλους που είναι σύμμαχοι και αδέλφια, κάντε εσείς τη χάραξη, το πάρουμε πάνω μας και προχωράμε. Και τώρα η Τουρκία αρχίζει και συζητά και κυκλοφορεί στις τηλεοράσεις, στις τουρκικές και στα κανάλια, γιατί κάνουν πλέον μεγάλες συζητήσεις για μας στην Τουρκία, δεν μας περνάνε στον ντούκου. Αρχίζει και συζητά τη δημιουργία τεχνητών νησιών. Ναι, που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, δηλαδή ΑΟΣ από τεχνητά νησιά. Να ακολουθήσουν δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα. Κάνει τεχνητά νησιά για να επεκτείνει την ΑΟΣ της. Και να το κάνουν τώρα και οι γείτονες. Και να έχουμε άλλα μπροστά μας τώρα, άλλα ζητήματα. Να αρχίζουν να χτίζουν νησάκια. Σου λέει, δεν μας δίνετε αυτά. Α, φτιάξουμε δικά μας. Τι να κάνουμε. Παραγωγής μας. Pop. Τουρκικά. Ωραία. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Βλέπω και ένα βίντεο, έχει γίνει viral, λέει, ένα βίντεο όπου ένα μικρό κοριτσάκι προσπαθεί να προχωρήσει στην Αθήνα. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αθήνα βγήκε στις πόλεις για τους πιο ευτυχισμένους τουρίστες. Όχι ντόπιους, αλλά μπορεί να το εκμεταλλευτεί ένα συγκεκριμένος και να το κάνει viral και αυτό. Δημοσκόπηση ήταν, βγήκαν κάτι Εδιμβούργα, κάτι αυτά τα γνωστά, κάτι Κοπενχάγης και τέτοια διάφορα τετριμένα. Βγήκε και το Athens για τους τουρίστες. Δηλαδή και εγώ άμα πάω στο Μαλάουι, θα πω τι ωραίο το Μαλάουι, φοβερό, τρομερή φύση. Ο Μαλαουάνος, δεν ξέρω τι λέει, πώς λέει, ο Μαλάουας, τι λέει. Τέλος πάντων βγήκε. Βλέπω όμως έρχεται ένα κοριτσάκι και υποσκάπτει τη φήμη. Αυτό το κοριτσάκι ήρθε από την Νορβηγία και προσπαθούσε να περπατήσει σε πεζοδρόμιο και αυτό τώρα. Εντάξει, το παρακάνει. Πήγε να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο βέβαια ήταν κλεισμένο. Βλέπω και τη φωτογραφία εδώ, αμάξια μπροστά, αμάξια. Και γύρισε στη μαμά του και είπε: «Μαμά, τι κατάσταση είναι αυτή? Γύρνα πίσω στα φιόρτ σου». Που είχε την άνεση. Αυτό, να φύγετε, να γυρίσετε, να πάτε στις χώρες σας πίσω. Ωραία, περνάμε εμείς εδώ. Μια χαρά είναι. Έτσι λειτουργούμε, έτσι κρατιέται και το μυαλό σε εγρήγορση. Δεν χαλαρώνεις. Οπότε κάθε στιγμή λειτουργεί και νοητικά αυτό. Δεν κινδυνεύεις από μειώνονται κίνδυνοι για Αλσχάιμερ και τέτοια. Γιατί είναι και στην τζίτα. Από διάφορες απόψεις. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου, κοριτσάκι. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Γιατί λέει, μας βαθμολογούν ψηλά οι ξένοι στην προσβασιμότητα σε μνημεία, σε περιπάτους κτλ. Γιατί δεν κοιτάνε κάτω. Άμα δεν κοιτάς κάτω να μπουρδουκλωθείς και κοιτάς τα μνημεία, κάπως έχεις λάθος εντύπωση. Τέλος πάντων, αυτά από τον Νορβηγάκι. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
0: Δίεση. Ταυτίσου εδώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Διέση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
11: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
10: Έλεος.
11: Εγώ περιμένω.

0: δώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
4: Is it true what I heard about Eddie Grabarski?
5: Is it true what they say about Dixie?
6: Αν είσαι τραγουδιστής και βρεθείς στον ίδιο χώρο με τον Frank Farian, τότε φύγε τρέχοντας. Αν δεν είσαι, τότε κάτσε να σου πω για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μουσική βιομηχανία, το σκάνδαλο Milli Vanilli, το συγκρότημα με τους μαϊμού τραγουδιστές που βραβεύτηκαν με Grammy, παρόλο που ανοιγόκλειαν το στόμα τους. Emily Vanilli, το ντουέτο ιδέα του Frank Farian που έπαιξε με την εικόνα και κορόιδεψε με την φωνή, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop την δεκαετία του 80. Ο Fabrice Morvan και ο Rob Pilatus, χορευτές και μοντέλα, έγιναν η Emily Vanilli και εμφανίζονταν ως οι πραγματικοί τραγουδίστες του συγκροτήματος, χωρίς ποτέ να έχουν τραγουδήσει. Με τον δίσκο Girl You Know It's True, πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισαν το Grammy πρωτοεμφανιζόμενο και οι ίδιοι αυτοποκαλούνταν οι νέοι Beatles. Οι νέοι Beatles όμως είχαν μια πολύ βασική αδυναμία. Ενώ τραγουδούσαν στα αγγλικά, τα μίλαγαν σπαστά. Η σταγόνα όμως που ξεχύλισε το νερό ήταν το μεγάλο φιάσκο του MTV που κόλλησε η κασέτα και όλοι κατάλαβαν ότι οι Milli Vanilli απλά ανοιγόκλειναν το στόμα τους. Έκτοτε, τα μίντια δεν σταμάτησαν τις ενοχλητικές ερωτήσεις και τα διχαστικά δημοσιεύματα, μέχρι που ο ίδιος ο Farian παραδέχτηκε τι ακριβώς ήταν οι Milli Vanilli και ποιοι πραγματικά τραγουδούσαν. Οι μηνύσεις έπεσαν βροχή, το Grammy επιστράφηκε, οι The Real Milli Vanilli φάνηκαν στην γωνία και οι Morvan και οι Pilatus συνέχισαν ως Rob and Fab με απόλυτη αποτυχία.

0: και πες με αγάπη.
1: Βλέπω ότι μειώνονται οι ανισότητες. Τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο μειώνονται, θα μου πεις από την ανάποδη. Δεν πειράζει. Γιατί πήραν από, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία στο PISA, σε αυτό το μέτρημα που κάνουν τη μέτρηση για την εκπαιδευτική δυνότητα, κάτω και τα ιδιωτικά. Και πλησιάζουν τα δημόσια. Οπότε, αν δεν μπορείς να κάνεις το. Κάνε αυτό. Έστω και αυτό είναι μείωση των ανισοτήτων. Και το κάνει πρώτο θέμα η Καθημερινή σήμερα. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Με μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Τι αυτά τα κείμενα πια και δεν τα κατανοεί κανείς. Ή δεν τα γράφει ο τρανός να τα καταλάβουν τα παιδιά. Είναι γλώσσα τέτοια, είναι ακαδημική γλώσσα και τα παιδιά μιλάνε άλλη γλώσσα τώρα και δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Βάλε ένα μπρο μέσα. Βάλε τέτοια πραγματάκια να τα καταλαβαίνουν. Κατανόηση κειμένου και μαθηματικά συγκλίνουν περισσότερο, ιδιωτικά και δημόσια. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Προσέξτε τώρα το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχει το ενδιαφέρον του για την ακτοπλοεία, όπου διαπιστώνει η Επιτροπή σοβαρές αδυναμίες. Τι αδυναμίες όμως? Συγκέντρωση της αγοράς, εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους, γύρανση του στόλου. Αυτά τα δύο πρώτα με μια λέξη περιγράφονται. Είναι ξένη η λέξη, είναι λίγο Λάτιν. Καρτέλ. Αυτό. Η συγκέντρωση της αγοράς και τα εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους λέγεται καρτέλ. Είναι χαρακτηριστικό, γράφει η έκθεση της Επιτροπής, ότι οι δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι ελέγχουν συνδυαστικά περίπου το 60% της συνολικής χωρητικότητας των επιβατών για τις εν λόγω γραμμές. Και αυτό που αναφέρει η έκθεση είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες μονοβάπορες με ένα καραβάκι που κάνουν τα τοπικά κυρίως, στα φιλέτα είναι ελάχιστοι αυτοί που τα εκμεταλλεύονται. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν.
1: Διονύση Σαββόπουλο.
2: Χέρια μου, Αδιάνα. Χριστέ.
0: Άδεια μου, αγκάλια.
1: Μοναδικέ εκτελέσει για το Διεσίν Κόνσερτ.
0: Παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλαρούχα.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη. The
3: same old story. Γάτες και σκύλοι, οι σταθεροί γείτονες, σιωπηλοί συγκάτοικοι, παρέα του ισογείου και της αυλής, περιμένουν μαζί μας πίσω από κάθε κόκκινο φανάρι. Είτε μέσα στο σπίτι είτε εκτός, οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να γίνουν μακροχρόνια φιλία και ένα σταθερό αλυσβερίσι τρυφερότητας, προσφοράς και αγάπης. Μπορούν όμως και να βρεθούν ανα πάσα στιγμή σε κίνδυνο. Η εθελοντική ομάδα Alma Libre Hellenic Animal Rescue έχει δημιουργηθεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Υπερασπίζονται και διασώζουν από τον κίνδυνο, επεμβαίνουν άμεσα όπου χρειαστεί στην Αττική 24 ώρες 24ωρο όταν κάποιος εντοπίζει ένα αδέσποτο ζώο που βρίσκεται σε κίνδυνο ζωής. Από τις ταράτσες και τα κεραμίδια μέχρι τους στενούς σωλήνες των υπονόμων, η ομάδα διάσωσης αδέσποτων ζώων Alma Libre αποτελείται από εθελοντές που προσφέρουν αφιλοκερδώς χρόνο, γνώσεις, εμπειρία και εξοπλισμό. Alma Libre Hellenic Animal Rescue βοηθά με εθελοντές και εθελόντριες για να βοηθάνε τα ζώα.

0: Πρώτη Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγω με

Βλέπω πολλές νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Μια φάρμα στην Πορτογαλία με την εξαφάνιση μιας γυναίκας, αυτό είναι το θέμα. Το φορτίο που μας ταξιδεύει στο Όρεγκον του 1933 και τη μεγάλη ύφεση στην καρδιά του κτίνους. Επιβίωση στην άγρια φύση με Μπραντ Πιτ στο κάστινγκ. Λογική και ευαισθησία, μια ακόμη κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Τζέιν Όστιν. Το θρίλερ Los Tigres, γαλλοϊσπανικής παραγωγής, ιστορία δύο διτών που ριψοκινδυνεύουν, και για τους συνεφίλ το κουτί της Πανδώρας, γερμανική ταινία του 1929, 4,5 στα 5 κριτική για να καταλάβετε, και μεγάλος παράγων του 1942 με Χάμφρι Μπόγκαρτ και Άιριν Μάνινγκ. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Sin Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: The Sin 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί, βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ήθελα να κάνω μια κρίσιμη ερώτηση. Εσύ τι έκανες στο lockdown? Γιατί όλα τελικά είχαν να κάνουν με το πώς εκμεταλλεύτηκε ο καθένας μας το χρόνο του στο σπίτι την περίοδο της καραντίνας. Η εξάχρονη τότε Βρετανίδα Μποντάνα Ζιβαντάναν άρχισε να παίζει σκάκι κατά τη διάρκεια του lockdown. Βαριόταν το παιδί, τι να κάνει, άνοιξε και τον υπολογιστή. Στα 11 της έγινε η νεότερη παίκτρια στην ιστορία που κατακτά τον τίτλο Grand Master. Τα κατάφερε τις προάλλες. Αγωνίστηκε στη σκακιστική Ολυμπιάδα της Σαμαρκάνδης, εξασφαλίζοντας και την τρίτη νόρμα που χρειαζόταν. Τρίτη νόρμα International Master. Αυτά τα ωραία. Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Σκεφτείτε, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Άμα παίζαμε και εμείς σκάκι, μπορεί κάτι να είχαμε καταφέρει. Κάθε μέρα 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Παλιές αγάπες είτε σε περιοχές είτε μουσικές που ξαναζωντανεύουν και περπατιούνται ξανά και ξανά. Τα σοκάκια του προφήτη Ηλία στον ολόφο της Καστέλας που χάρισαν τη θέα τους σε κόσμο και κοσμάκι, αλλά και στον νεαρό τότε Πειραιώτη τον Δήμο Μούτσι, που το 1967 το κάνει τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Την δεκαετία του 60 η Φωκίωνος Νέγρη ήταν από τους πιο δημοφιλείς δρόμους της Αθήνας. Συχνάζαν αστέρες του κινηματογράφου και λαμπροί συντελέστες του θέατρου. Το ζαχαροπλαστείο Select, Oriental, Floca, La Mera, το κέντρο διασκέδασης Igloo, το Night Club Quida, το Rock Club Top Hat, το εστιατόριο Θράκα. Στα και αγαπημένα της μεταπολεμικής Αθήνας που δώσανε ζωή σε μια ολόκληρη εποχή. Και αν σας φαίνεται κοσμοπολίτικη Κυψέλη, πού να πάμε και στο Μοναστηράκι. Η πλατεία Αβυσσινίας, που είναι τόσο παλιά όσο και ο Ηρόδοτος, βρίσκεται ανάμεσα στους εμπορικούς δρόμους Ερμού και Ηφαίστου στο Μοναστηράκι της Αθήνας. Το 1875 η περιοχή ονομάζονταν Μαγκανάρια. Η πιο διαχρονική ονομασία της πλατείας όμως είναι το Γιουσουρούμ, από τον Εβραίο Ηλία Γιουσουρούμ, ιδιοκτήτη του πρώτου παλαιοπολίου στα τέλη του 19ου αιώνα. Από τους πιο κεντρικούς δρόμους που άλλαξε επίσης με το πέρασμα του χρόνου είναι και η λεωφόρος Συγκρού. Γεννήθηκε το 1898 και από τότε γεννάει συνεχώς εικόνες και μύθους. Ο ιερός ναός του Αγίου Σώστη χτίστηκε εκεί ακριβώς που έγινε η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Όσο για τον Μανώλη Τραμπαρίφα, που έγραψαν γι' αυτόν ο Μιχάλης Σουγιούρ και ο Αλέκος Ακελάριος, ήταν ο προσωπικός ταξιτζής του παλιού συνθέτη. Ενώ όσοι λένε την πλατεία Βάθης, πλατεία Βάθη, όπως κάνουν τα αγαπημένα λεωφορεία του ΟΑΖΑ, καλό θα ήταν να ακούσουν τη Σωτηρία Μπέλου.

Και θα πάω στη σειρά Ρηφηφή, γιατί πραγματικά μας καθήλωσε όλους και όλες με το τελευταίο επεισόδιο. Μας έκανε να κλάψουμε αλλά και να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία αυτού του παιδιού από τη Λέσβο, του Παναγιωτάκη, που η Τράπεζα για Γραφειοκρατικούς Φαινομενικά Λόγους του αρνήθηκε τη σωτηρία. Αρμόδιος υπουργός τότε ήταν ο Αλέκος Παπαθόπουλος. Όταν τον είχαν ρωτήσει, είπε άλλη ερώτηση. Τα χρήματα αυτά δεσμεύτηκαν, δεν τα αποδέσμευσε ποτέ η Τράπεζα. Χρησιμοποιήθηκαν και για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Ενώ η φορεία ζήτησε και από πάνω φόρο επί της δωρεάς που αυτή η άνθρωπη οικογένεια δεν έλαβε ποτέ. Και είχαν χάσει και το παιδί τους. Όπως διάβασα, ο σκηνοθέτης ο Σωτήρης Τσαφούλιας βοήθησε τότε και έκανε μια μεγάλη καμπάνια προκειμένου να μην χάσουν το σπίτι τους, γιατί θα τους το έπαιρναν λόγω αυτού του χρέους. Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα, σώθηκε το σπίτι, δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας βαθύς δεσμός και μετουσιώθηκε στη σειρά Ρηφηφή. Κάθε φορά τώρα που θα βλέπω Πάστα Αμυγδάλου, πάντα αυτό το παιδάκι θα σκέφτομαι. Γροθιά στο στομάχι για την αναλγησία των χαρτογιακών. Κάθε μέρα 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Είμαι ο Χρήστος Τηδέος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Όσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

Και επανέρχομαι στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί αυτό που δεν ξέρετε και είναι κάτι που τελικά το μαθαίνεις μόνο αν βρεθείς στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, είναι ότι μεταφέρονται συνεχώς γυναίκες κακοποιημένες από τους συντρόφους τους και παρά το γεγονός ότι ενεργοποιείται το πρωτόκολλο και καλείται και η αστυνομία, δεν προχωρούν σε καταγγελία. Και ένας από τους λόγους είναι γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια ότι μπορεί όντως η πολιτεία να τις προστατεύσει. Αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι όσα καταγγέλλονται. Τα υπόλοιπα περιστατικά, που είναι μάλιστα και πάρα πολύ περισσότερα, μένουν στο σκοτάδι. Και εδώ πρέπει να γίνει δουλειά με τις επόμενες γενιές μέσα από τα σχολεία. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Kruger. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα, μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα, αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.
10: Αφιέρωσα ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: μέσω της περιφέρειας θα πληρώνουμε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του υπογειοποιημένου τμήματος της Ποσειδόνος που κατασκευάστηκε για να πηγαίνουν σπίτι τους οι πελούσιοι στο ελληνικό. Έτσι, θα πληρώνει το δημόσιο τέλος πάντων για να εξυπηρετείται μια ιδιωτική επένδυση και τα χρήματα θα τα δώσουν, λέει, αυτά και σε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να αναλάβει το έργο της συντήρησης όμορφα και ελληνικά.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αν αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτέλεσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Φτάνουμε.
4: Πες μου αλήθεια.
3: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες.
4: Φτάνουμε.
3: Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
4: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
3: Έλεος.
4: Εγώ περιμένω.

0: δώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με αφορμή να σας πω την Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου, αυτή την Κυριακή στις 10, διοργανώνεται και ένας πολύ ωραίος αρχιτεκτονικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με θέμα τις αθηναϊκές στοές. Θα βρεθείτε δηλαδή σε στοές που δεν ξέρετε καν ότι υπήρχαν. Σημείο συνάντησης, όπως βλέπω, είναι στο Άσπυρο Μήλιου 10 παρατέταρτο το πρωί της Κυριακής, www.piop.gr, εκεί θα επικοινωνήσετε και μαζί τους. Και μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, νομίζω, του φετινού καλοκαιριού ήταν αυτή η απίστευτη ταινία, η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου. Να είστε προετοιμασμένοι για γέλιο συγκίνηση. Μην τη χάσετε αυτή την ταινία. Βλέπω ότι συνεχίζει να προβάλλεται στους κινηματογράφους. Την είδα τις προάλλες μαζί με μπαμπά Γαλόνι και έχω να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία τώρα από το Δήμο Λίμου που ήθελε να διαφημίσει την περιοχή. Ανέθεσε σε ένα σκηνοθέτη, έτσι, ένα μικρό μπάτζετ και με χαμηλό μπάτζετ και με ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί ηθοποιοί. Έτσι δεν είναι. Είναι ερασιτέχνες και νομίζω και της περιοχής. Κατάφεραν να φτιάξουν μια ταινία κόσμο.
1: Κάθε μέρα 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Η ώρα είναι μία. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Μπορεί το 1547 να είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς, αλλά είναι η χρονιά που εκδόθηκε στην αγγλική κοινωνία επίσημο διάταγμα που απαγόρευε στις γυναίκες να συνευρίσκονται για κουβεντολόι και φλιαρίες. Και κάπως έτσι μπήκε στις ζωές των ανθρώπων το κουτσεμπολιό, που στιγματίζει μέχρι και σήμερα. Η Σίλβια Φεντερίτσι, στο βιβλίο της «Το κυνήγι των μαγισσών», χτες και σήμερα, πιάνει από την αρχή την γνωστή σε όλους μας λέξη «gossip», που προέρχεται από τις λέξεις «god» και «sib», το συγγενικό δηλαδή, και έχει την έννοια του ανάδοχου, του κοντινού, του ισχυρού δεσμού που είχαν μεταξύ τους οι γυναίκες. Με τα χρόνια, η στενή φιλία μεταξύ των γυναικών άρχισε να σημαίνει αργό σχολείο και επικριτική κουβέντα, σχολιασμός που θέλει να σπείρει τη διχόνοια, επηρεάζοντας τη δυνατότητα των γυναικών να μετέχουν σε κοινωνικούς κύκλους και να σχηματίζουν. Λίγο αργότερα, τον 17ο αιώνα, η Εκκλησία διακρίνει την πολυλογία και το κουτσεμπολιό ως ιδιότητες των μαγισσών. Και κάπου εκεί κάνει την εμφάνισή του το χαλινάρι της γκρινιάρας. Μια συσκευή κατασκευασμένη από μέταλλο και δέρμα που απέτρεπε τις γυναίκες που το φορούσαν να μιλάνε. Το κυνήγι των μαγισσών, χτες και σήμερα, για τα πραγματικά και συμβολικά χαλινάρια, μέχρι τις μέρες μας, τη Σίλβια Φεντερίτσι σε μετάφραση Λίας Γιώκα από τις εκδόσεις των Ξένων. Thank you.

Θυμάστε που όταν μας βρήκε και ο πόλεμος της Αμερικής Ιράν το Φεβρουάριο, έχοντας βεβαίως και εκείνο της Ουκρανίας εξέλιξη, προκρίναμε στα social τον Κιμ Γιονγκ Ουν για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Είχαμε φτάσει σε τέτοια απελπισία. Εντάξει, επειδή φτάνει η ώρα, δεν είναι φαβόρη για φέτος, αλλά του χρόνου, όπως πάντα πράγματα, δεν το χάνουμε τίποτα. Για φέτος, διαβάζω ότι φαβορή είναι ο Μακ Κάρνελ του Καναδά, ο οποίος άρχισε να σαρώνει στις στοιχηματικές μετά την αποφασιστική του στάση έναντι του Τραμπ, δεν έχει περάσει καιρός. Παίζει δυνατά και για το πρόσωπο της χρονιάς, εκεί με ισχυρό αντίπαλο, το Μαμντάνι, το δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Οπότε περιμένει πολλά βραβεία ο Καναδάς. Εκτός από αυτά τα βραβεία είναι που το άνοιξε τις πόρτες και η Ευρώπη. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελάτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Το πρωινό σου
12: το καλύτερο.
11: Το απογευματινό σου break
13: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
11: το καλύτερο.
13: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Και θα πει τώρα κάποιος, λέει τι κάποιος, όλοι μαζί θα το πούμε. Δεν θα μας λείψει εμάς ο Γκουτέρες που κανείς δεν ανησύχησε τόσο πιστικά όσο εκείνος. Άλλωστε μάλλον μόνο αυτή ήταν η αρμοδιότητά του ως Γενικού Γραμματέα του ΕΕ και πάντως ο επόμενος ή η επόμενη στον ίδιο ρόλο θα βρει ανεβασμένο τον πύχη, έτσι με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας. Το φαβορί προς ώρας είναι η Ρεμπέκα Γκρίσπαν, 70 ετών από την Κωνσταρίκα και οικονομολόγος και διπλωμάτης. Ήταν και η Μπασελέτ της Χιλής, η οποία όμως πριν από λίγες μέρες έκανε πίσω. Και η τάση αυτή τη φορά δείχνει γυναίκα επικεφαλής του ΟΗΕ και μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Οι δρόμοι έχουν την δική τους ιστορία. Κάποιοι δρόμοι όμως έχουν και το δικό τους τραγούδι. Δρόμοι και πλατείες που έγιναν αγαπημένο θέμα στιχουργών και ακόμα πιο αγαπημένο άκουσμα δικό μας.
8: Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λίνη.
7: Η οδός Αριστοτέλους κάτω από την πλατεία Κυριακού που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου φανερώνει πραγματικά περιστατικά και πρόσωπα. Το 1984 οι νυχτερινές εκπομπές μας έπιαναν σταματημένους στην λεωφόρο Κηφισίας, κάνοντας βόλτες βραδινές με την Αφροδίτη Μάνου να δίνει άλλον αέρα στους οδηγούς της βραδινής Αθήνας. 13 χρόνια μετά, τα σούρτα φέρτα στην βραδινή Πανόρμου, ο Γιώργος Δημητριάτης και ο Κώστας Λιβαδάς μας μεταφέρουν μέσα στο απόγευμα στην πλατεία Μαβίλη, που την δεκαετία του 30 είχε το προσωνύμιο Στέγη Πατρίδος. Η πλατεία Μαβίλη, που πήρε το όνομά της από τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη, ήταν, είναι και θα είναι η γειτονιά της κίνησης και της κοινωνικοποίησης. Και όπου κίνηση και η σταδίου. Η σταδίου της βιτρίνας, της νύχτας και της μουσικής, των ζευγαριών και των μόνων, τραγουδήθηκε από τους Φατμέ. Η σταδίου, που κάποτε λεγόταν Τσόρτσιλ, με τους ελληνικούς βασιλικούς τάβλους, τα θέατρα Παλάς και Αλίκη, τον Λουμίδη και τόσα άλλα. Και μιας και φτάσαμε σταδίου, πάμε και μέχρι την Ζήνωνος. Η Ζήνωνος, αδελφή ψυχή της Μενάνδρου, της Κουμουνδούρου και της Γερανίου, ήταν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, με πλήθος δικηγορικών γραφείων, το πτασματοδικείο και δικαστικά στέκια. Ο Νίκος Ζούδιερης όμως την έγραψε με ένα άλλο πρόσωπο και κυρίως με στέκια άλλων.

φαρμακείο καφέ, φαρμακείο καφέ, ένα λαξ, κάπου διακόπτονται από ένα σούπερ μάρκετ ή από ένα άσχετο κατάστημα, αλλά το βασικό μοτίβο είναι αυτό στους δρόμους της πόλης μας και της χώρας μάλλον. Στην κορυφή της λίστας, ωστόσο, δεν είμαστε εμείς, είναι η Πορτογαλία, ακολουθείται από την Κροατία, το Μαυροβούνιο στην τρίτη θέση και εμείς φιγουράρουμε στην τέταρτη. Με 12,5 καφετέριες ανά 10,000 κατοίκους και με περισσότερα από 12,000 καταστήματα συνολικά. Η Κύπρος μας ακολουθεί και συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα πανευρωπαϊκά. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Ο Κύριος Ζιλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φτάνουμε!
8: Πες μου αλήθεια!
7: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες!
8: Φτάνουμε!
7: Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο!
8: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
7: Έλεος!
8: Εγώ περιμένω!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φύλαμε πάλι, φύλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ξεκινά καινούριο πόλεμο ο Τραμπ. Όχι ότι δεν είναι πιθανό να ξεκινήσει καινούριο πόλεμο σε ό,τι αφορά την ανθρωπότητα, αλλά εν προκειμένου, πάρτε βαθιά ανάσα, γιατί είναι για τα κουνούπια. Από εκείνη την εποχή του COVID, θυμάστε που ένα κουνούπι τον διέκοψε ενώ μιλούσε και είπε: δεν τα συμπαθώ καθόλου τα κουνούπια, σαν να έβγαινε από παιδικό. Από τότε τα έχει στο μάτι, τώρα υπέγραψε όμως το διάταγμα να εξαλειφθούν τα κουνούπια στην Ουάσιγκτον. Δίνει το OK να κόψουν χόρτα, θάμνους, ό,τι υπάρχει που μπορεί να λειτουργεί ως κρυψώνες κουνουπιών και τσιμπουριών. Δίνει το OK να βγάλουν από τη μέση τροκτικά και ελάφια που αποτελούν ξενιστές για τα τσιμπούρια. Δεν θα αφήσει λοιπόν φύση, δεν θα αφήσει ζωντανά, αλλά δίνει και το OK αν υπάρχουν, λέει, και άλλοι τρόποι, και αυτοί αποδεκτοί αρκεί να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Εν τω μεταξύ, πριν από μερικούς μήνες, ο Bill Gates, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πολύ φίλος του, αυτό ότι μάλλον είναι απέναντι, είχε προτείνει αυτή την ιστορία που, όχι την είχε προτείνει απλώς, νομίζω την εφαρμόζει και όλα σε διάφορες περιοχές, με τα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια, τα στήρα κουνούπια, που είναι ίσως τελικά ο μόνος τρόπος και για να εξαλειφθούν οι μεγάλοι πληθυσμοί, αλλά και για να εξαλειφθούν οι ασθενείες τους. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Δεκαπέντε δισεκατομμύρια δέντρα τον χρόνο. Ή αλλιώς 29.000 δέντρα το λεπτό. Ή για πιο άμεσα 500 δέντρα το δευτερόλεπτο. Τόσα είναι τα δέντρα που κόβει ο άνθρωπος ανά τον πλανήτη, με αποτέλεσμα από την αρχή του πολιτισμού ο άνθρωπος να έχει κόψει περίπου τα μισά από τα δέντρα της γης. Τα δέντρα, οι άξονες της ζωής, παμπάλαιο σώμα του πλανήτη με τη μεγαλόπνοη σκιά τους και τον υπόγειο κόσμο. Τι θα γινόταν αν κάθε κάτοικος του πλανήτη, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, φύτευε και από ένα δέντρο? Κι όμως, αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια δέντρα παραπάνω δεν αρκούν για να αναπληρωθεί η ζημιά που έχει γίνει από τον άνθρωπο. Για την ακρίβεια, χρειάζονται 1,2 τρισεκατομμύρια δέντρα να φυτευθούν ή αλλιώς 160 δέντρα ανακάτοικου της γης που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν εκπομπές ρήπων μιας ολόκληρης δεκαετίας. Αλλά και μείωση του άγχους, λιγότερες πλημμύρες, περισσότερο πράσινο, περισσότερη ζωή.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμάζουν.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

πως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Γεια σας, παιδιά!

στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη, Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

μπορεί να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά, μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδάς.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.